το κουέλερο περδέμα απλτά μα σε ανιωμή. Χερβάσιο Φιγερέδο ρεμπι από κουέλο βιδά. Μιάνια κάουσα ρουπιβέ. 14:20 de las 02 horas acá en todo el país. Ñamón Valles en la mitad, ¿eh? Sí, señor. Trae de emisoras Paraguay y el programa Al fin.